0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει στο φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα. Επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Αντιγόνη του Σοφοκλή. Η παράσταση που ξεχώρισε επιστρέφει για δεύτερη χρονιά με τους Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου. Μαζί τους Δόβρης, Καραμίτρου, Μποζάκη, Μπούκλη, Νούσης, Σαλευρής, Φραγκάτου. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης. 6 και 7 Ιουλίου Κηποθέατρο Παπαγού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Η ώρα είναι 7. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Πίεση 101,3.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα, ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Μητέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία έρμα. Για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Τεχνητή Δημήτρης Μιστακίδης. Είμαι από τα παιδιά.
1: Είμαι από τα παιδιά που δεν κάθονται καλά. Την έχω.
0: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Κοιτάξτε τώρα, επειδή λέγαμε πριν για τους Γερμανούς και τον αποκλεισμό τους, τον πρόωρο από το Μουντιάλ και επιστρέφουν οι Γερμανοί πίσω στην καυτή Γερμανία και στον καύσωνα. Οι Γερμανοί έχουν και μια κουλτούρα τέτοια που μπορούν να τα βγάλουν και όλα και να μην παρεξηγηθεί κανείς, διότι το κίνημα του γυμνισμού στη Γερμανία είναι πολύ ισχυρό. Και τώρα που καίει ο ήλιος και καίνε τα πατώματα, αυτοί μπορούν να περπατάνε ολόγυμνοι. Έχουν ειδικά σημεία στο Βερολίνο που πηγαίνουν οι γυμνιστές, ξεγυμνώνονται και περνάνε ωραία και χαίρονται τη φύση και κανείς δεν τους λέει τίποτα. Είναι σαν να ψήνουν κάτω από, από το δέντρο. Σαν να έχουν στήσει ψυστεριά δηλαδή. Με τέτοια λογική ξεγυμνώνονται οι Γερμανοί. Διότι το κίνημα του γυμνισμού στην Γερμανία, έγραψε η El País και να δημοσιεύει καθημερινή, είναι πολύ ισχυρό ως φιλοσοφικό ρεύμα. Απελευθέρωση στη φύση, Γκέτε. Τέτοια πράγματα, και έτσι βλέπεις τον Γερμανό να φοράει μόνο το πέδιλο με την κάλτσα και τίποτα άλλο από πάνω. Και τώρα βγαίνουν πολλοί γυμνιστές στους δρόμους και των πόλεων, όχι μόνο.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: είναι ο Δίεση 101,3. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων 2026. 3η 7 Ιουλίου. Ο Σώζον εαυτό οθήτο. Σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα. 4η 8 Ιουλίου. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη. 5η 9 Ιουλίου. Ατιγόνη του Σοφοκλή. Σκηνοθεσία Φέμης Μουμουλίδης. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Ζημητού. Με την υποστήριξη του Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει στο φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα. Επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
0: Η ώρα είναι 8. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Αιώνια Έλενα. Πληγές.
1: Πώς να μετρήσω τις πληγές.
0: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Διαβάζω και δηλώσεις Κικίλια, όποιος είναι ο υπουργός Ναυτιλίας, που λέει: δίνουμε μάχη για να μην αυξηθούν τα εισιτήρια των ακτοπλοϊκών εταιριών. Γιατί να αυξηθούν τα εισιτήρια των ακτοπλοϊκών εταιριών τώρα που τέλειωσε ο πόλεμος? Είναι ένα άλλο θέμα. Να πληρώνει μια οικογένεια μια ολόκληρη περιουσία για να πάει σε ένα νησί και ταυτόχρονα να επηρεάζεται αρνητικά και ο τουρισμός. Ενώ οι ακτοπλοϊκές εταιρείες επιδοτήθηκαν για την αύξηση της τιμής του πετρελαίου με σχεδόν 50 εκατομμύρια ευρώ. Παρόλα αυτά, δίνουμε μάχη για να μην αυξηθούν τα εισιτήρια τα ακτοπλοϊκά. Είναι στο πνεύμα της μάχης του, κάνω μια συμφωνία κυρίων από ό,τι φαίνεται, που έκανε ο Πρωθυπουργός με τους βιομηχάνους και τα σούπερ μάρκετ, και να μην αυξηθούν οι τιμές μέσα στο καλοκαίρι, και από φθινόπωρο βλέπουμε τι θα γίνει. Αλλά ενδός του καλοκαιριού, γι' αυτό το ακολουθούν και όλοι. Βγήκαν και βενζινάδες και λέει: μην περιμένετε να πέσουν οι τιμές, θα να πέφτει το πετρέλαιο στα 72. Είναι λίγο δύσκολο να πέσουμε στο καλοκαίρι, γιατί αυξάνει η ζήτηση, η προσφορά και η ζήτηση. Θα το δούμε και εμείς από Σεπτέμβριο. Οπότε δημιουργεί μια ωραία λογική όλο αυτό το συμφωνία κυρίων. Αυτό το δίνουμε τα χέρια σαν να λογοδινόμαστε. Ναι, πώς το λέγανε, λογοδόσιμο το λέγανε. Λογοδόσιμο, ναι, ήταν, αυτό είναι ο λογοδόσιμο. Μετά ήταν το κρεβάτι, ο γάμος είχε μια, και ο ραβόν. Και ο ραβόν, να μην ξεχνάμε. Αλλά αυτή τη λογική.
1: Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: γυαλιά. Σταφ με σγάζια, μικρόφωνα, ok, the games.
1: Γιούτα Μέγκα. Μοναδικές εκτελέσεις για το DSE in Concert.
2: Έχω το δίκιο μου.
1: DSE 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Διέση 101,3.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yousk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yousk.gr. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνετε καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Υπάρχει μια έρευνα που δημοσιεύεται στον Economist, δίνει την άγρια πλευρά της πλήγο προς τρίτης ηλικίας, διότι σου λέει ο Economist, δεν είναι οι νέοι που είναι οι παραβατικοί σήμερα. Είναι άνω των 55. Yeah. Αυτοί οι baby boomers που δεν κάθονται στα αυγά τους. Και στις ΗΠΑ δεν ξέρω αν ισχύει και στον Greece, αυτή είναι η μεγαλύτερη, είναι η Generation X, είναι διάφορες γενιές που τους ονομάζουμε, αυτή είναι η πιο μεγάλη, είναι στη σύνταξη τώρα. Φαίνεται ότι η σύνταξη είναι απελευθέρωση και των αισθήσεων. Άμα είσαι δημόσιος υπάλληλος και σε πιάνουν τα προηγούμενα, κάτι γίνεται, θέλω να πω. Δεν ξέρω στις ΗΠΑ πώς το έχουν. Αλλά παρατηρείτε στους άνω των 55 και βάλετε τώρα 70-75 κτλ. Αύξηση στην κατανάλωση αλκοόλ και κάναβης. Παρατηρείται μεγάλη αύξηση στα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και γενικά στα ποτά, στην εγκληματικότητα, στα πάντα. Είναι η τρίτη ηλικία που βγαίνει έξω και κάνει τη φασαρία και τα ρίχνουν στους νέους. Ορίστε.
1: Είναι γιόλο, γιόλο.
0: Ναι, είναι τελείως γιόλο. Και υπάρχει μια κοινότητα συνταξιούχων στη Hilton Head Island, όπου περιγράφονται πάρτι, συναυλίες, κοκτέιλ και έντονη κοινωνική ζωή στους συνταξιούχους. Και κάτσε εσύ τώρα, περίμενε μόλις βγεις, να φύγουμε μαζί. Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ο Καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 6 Ιουλίου, Πετρούπολη, Θέατρο Πέτρας.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: Ζώνη ασφαλείας. Με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
4: Οδηγώντας κάποιος, ακούει το τηλέφωνο να χτυπάει ή τον ήχο ενός εισερχομένου μήνυματος. Μόνο ένα δευτερόλεπτο να δω ποιος είναι, σκέφτεται. Αλλά σε αυτό το δευτερόλεπτο το αυτοκίνητο έχει ήδη διανύσει δεκάδες μέτρα στα τυφλά.
5: Μπροστά του το φανάρι γίνεται κόκκινο. Ένας πεζός ξεκινά να περάσει. Ένα μηχανάκι χώνεται από το πλάι. Έχει ήδη χάσει το 80% του χρόνου αντίδρασης. Αποτέλεσμα γνωστό. Η χρήση κινητού στην οδήγηση μοιάζει αθώα. Αλλά είναι σαν να οδηγούμε με κλειστά μάτια.
4: Τα στατιστικά δείχνουν ότι αυξάνει τον κίνδυνο ατυχήματος όσο και η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ.
5: Ένα τηλεφώνημα ή ένα μήνυμα μπορεί να περιμένει. Μια ζωή όμως όχι. Η επιλογή είναι δική μας και η ασφάλεια πρέπει πάντα να προηγείται.
6: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
7: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
8: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
7: Και νομική προστασία?
8: Προστασία, αλλά νομική.
7: Και η απαλλαγή?
8: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
7: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
8: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Δίεση 101,3.
9: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα.
10: Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
11: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
0: Η ώρα είναι 9. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας. Από την Νίκη Κροτσέτη.
13: Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος παρουσιάζει την πρώτη ατομική έκθεση της Αμερικανίδας καλλιτέχνηδας Μπάρμπαρα Κρούγκερ στην Ελλάδα με τίτλο «Άτιτλο, Περηφάνεια και Περιφρόνηση». Το έργο της Κρούγκερ, διαχρονικό και επίκαιρο. Στα 50 χρόνια της καλλιτεχνικής της πορείας έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη οπτική γλώσσα που αντλεί από την αισθητική της διαφήμισης και της μαζικής επικοινωνίας. Εφημερίδες, περιοδικά, t-shirts, αφίσες, τσάντες, οθόνες LED, υπαίθριες πινακίδες και μέσα σε όλα αυτά μηνύματα της Κρούγκερ. Από τη δεκαετία του 1970, η Αμερικανίδα καλλιτέχνη μέσα από μια αιχμηρή οπτική γλώσσα αμφισβητεί έννοιες όπως η εξουσία, το φύλο, η τάξη, ο καταναλωτισμός και άλλα. Άτιτλο «Περηφάνεια και περιφρόνηση», έκθεση της Μπάρμπαρα Κρούγκερ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέχρι τη 1 Νοεμβρίου με ελεύθερη είσοδο.

Κοιτάξτε τώρα τι συμβαίνει με τα αυτοκίνητα. Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, το τρίτη, για το γιατί αγοράζουμε πανάκριβα τα μεταχειρισμένα. Πρώτον, και είμαστε στον πάτο της Ευρώπης κατά το ρεπορτάζ, ο στόλος, ο ελληνικός των αυτοκινήτων, φτάνει σχεδόν τα 18 χρόνια. Αυτός είναι ο μέσος όρος. Πίσω από τη Ρουμανία που έχει 15,6, πίσω από την Πολωνία που έχει 15,2 χρόνια και πίσω από τη Σλοβακία που έχει 14,6 χρόνια. Και ο βασικός λόγος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ το τρίτη, είναι η αγοραστική δύναμη του Έλληνα που βρίσκεται πίσω από όλους αυτούς και από Ρουμάνους και τα λοιπά. Η αγοραστική δύναμη. Είμαστε δηλαδή οι φτωχότεροι της Ευρώπης σε αγοραστική δύναμη. Και παράλληλα, τα μεταχειρισμένα έχουν πάρει μια αύξηση 40 με 50% τα τελευταία 10 χρόνια. Τα καινούρια έχουν πάρει 40 με 50% και τα μεταχειρισμένα ακολουθούν. Όταν το 2008 μπορούσε να αγοράσει ένα μικρομεσαίο αυτοκίνητο με 17.000 ευρώ και να το πληρώσει σε 4 χρόνια άνετα, σήμερα θες 27.000 ευρώ. Οι δόσεις είναι όσο ο μισθός και πλέον δεν σου δανείζει κανείς. Οπότε είναι πολύ πιο δύσκολο να αγοράσει ένα αυτοκίνητο καινούριο. Σήμερα και το μεταχειρισμένο έχει δύο φόρους, εκ των οποίων ο ένας, κατά το ρεπορτάζ και κατά την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι και παράνομος. Παρ' όλα αυτά, τον διατηρούμε. Δηλαδή, το ειδικό τέλος ταξινόμησης είναι το πιο παράνομο από τα δύο, γιατί και το δεύτερο ψιλοπαράνομο είναι, επειδή το δεύτερο είναι περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο επιβάλλεται και στα πιο καινούργια αυτοκίνητα, ενώ υποτίθεται ότι αντικαθιστά στο παλιότερο, για να μην επιβαρύνει στο περιβάλλον, έρχεται και στο πιο καινούργιο σου βάζει και περιβαλλοντικό τέλος. Το αποτέλεσμα είναι πάνω από 20% πιο ακριβά και τα μεταχειρισμένα στην Ελλάδα κάτω από αυτές τις συνθήκες. Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: πίεση. 101,3.
1: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Αριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Πάκουλης, το Βάλς των Ονείρων. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Hello.

0: Να ξέρετε ότι θα πάμε το Σαββατοκύριακο μετεωρολογικός όπως ήμασταν, δηλαδή καλά, καλά, δεν θα ανέβει η θερμοκρασία, θα είμαστε δροσεροί, μπορώ να πω. Ενώ η Ευρώπη ετοιμάζεται για το τρίτο κύμα καύσωνα. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει που έχει συμβεί φέτος και μιλάμε και κεντρική και βόρεια Ευρώπη και περιμένουν πάλι, θα έχουν ξεμείνει από ανεμιστήρες και ερκοντίζον όσα καταστήματα είχαν, που δεν είχαν και πολλά και γινόταν χαμός και βλέπαμε σκηνές στη Γαλλία και μετράνε πια νεκρούς και η Ιταλία και η Ισπανία και η Γαλλία και η Γερμανία, νεκρούς από τον καύσωνα. Και μάλιστα βλέπαμε στη Γερμανία όπου πήρανε τις άβρες, αυτές τις περίφημες που πετάνε νερό σαν διαδηλωτές, και τους κάνανε δροσιστικό item, πώς να το πω τώρα, πολύ ωραία χρήση. Γιατί αυτή πρέπει να είναι η χρήση των μηχανημάτων, να βοηθάνε τον κόσμο, όχι να τον βαράνε και να τον πετάνε κάτω μπουγελώνοντάς τον. Και το κάνουν τώρα και οι Ιταλοί στο Κολοσσέο. Στο Κολοσσέο πας να μπεις στο Κολοσσέο και σε δροσίζουν οι άβρες. Τι ωραίο που είναι να είσαι και τίποτα άναρχο τέτοιο, και να έρχονται οι άβρες να σε δροσίζουν. Εγώ θα έπαιρνα και σαπουνάκι, θα έκανα κανονικά τον μπανάκι μου και θα έλεγα και ευχαριστώ στα όργανα. Τα όργανα τα δουλεύουν σε αυτή τη φάση, παίρνουν έκτακτα, γίνονται προσλήψεις από σταζιέ. Για να το κάνουν και εδώ, να το κάνουμε και στο κέντρο, σε τουρίστες. Βοηθάει πολύ αυτό το εθνικό μπουγέλωμα. Γιατί οι τουρίστες δεν είναι στα καλά του. Και αυτοί είδα, οι άλλοι πήγανε κάτω στο κέντρο και τρώγανε νεράτζια, νομίζοντα ότι είναι πορτοκάλι, και λέει πικρά είναι. Έγιναν viral οι τουρίστες γιατί δεν μπορούν να ξεχωρίζουν το νεράτζι από το πορτοκάλι και πήγαν και την έπεσαν στις νεράτζιες. Τις περίφημες, και τους λέγανε οι ντόπιοι δικοί μας, δεν τρώγονται αυτά. Don't eat it, φωνάζαμε.
1: Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης, στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Με χαρά να σμίγομαι μόνο.

0: Έτοιμοι, παιδιά.
1: Κωστής Μαραφέγιας.
2: Δεν είσαι έρωτας εσύ. Είσαι γοργόνα, είσαι θάλασσα.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το DSIN Concert.
2: Αγάπαμε όσο μπορείς να παίρνω.
1: DSIN 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ούτε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει στο φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα. Επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Πώ το λένε το μαγνήσιο που παίρνει?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιο είναι ο παρασκευαστή?
2: Natural Factors. Μία από τι κορυφαίε εταιρείε συμπληρωμάτων διατροφή στον κόσμο. Με πιστοποιήσει από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφή δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
7: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
8: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
10: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
9: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
10: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
9: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Derma Soft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
11: Σεπτόνα Derma Soft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
0: Η ώρα είναι 10. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας. Από την Νίκη Κροτσέτη.
12: Τον έχουμε νιώσει όλοι. Ο φόβος επισκέπτεται τον άνθρωπο κάθε ηλικίας σαν απρόσκλητος επισκέπτης. Τα βιβλία της ψυχολογίας μιλάνε για 400 διαφορετικές φοβίες που είναι απόρρια του φόβου, ενώ κάποιοι άλλοι λένε ότι η φοβία είναι ο φόβος που του δώσαμε υπερβολική σημασία. Όπως για να έχει, οι πιο κοινές φοβίες θα μπορούσαν να είναι η γλωσσοφοβία, ο φόβος δηλαδή για δημόσια ομιλία, η κλειστοφοβία, η ακροφοβία ή όπως είναι περισσότερο γνωστή, η ψοφοβία, ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που δεν μπαίνουν σε αεροπλάνο. Υπάρχουν όμως και φοβίες που είναι άγνωστες, περίεργες και δύσκολα πιστευτές. Η τρυποφοβία είναι αυτό ακριβώς που λέει και το όνομά της. Το άγχος, ο φόβος και η δυσφορία όταν βλέπουμε πολλές συγκεντρωμένες τρύπες. Η αφιφοβία ή αλλιώς χειραψηφοβία θα μπορούσε να είναι φοβία των ημερών μας, αλλά εδώ και χρόνια αρκετοί ενήλικες σε όλο τον κόσμο ζουν με τον φόβο της επαφής. Η σεσκουιπιδαλοφοβία είναι η φοβία για τις μακροσκελείς λέξεις που βγαίνει από την λατινική λέξη σεσκουιπεντάλης που σημαίνει το 1,5 πόδι μακρός. Ενώ η νομοφοβία είναι πολύ πιο κοινή από ό,τι νομίζουμε. Βγαίνει από τις λέξεις nomobile και είναι ακριβώς ο φόβος και το άγχος μήπως ξεχάσουμε ή βρεθούμε κάπου δίχως το κινητό μας. Η κατοπτροφοβία, ο φόβος για τους καθρέφτες και μέσα σε όλες υπάρχει και η φοβιοφοβία. Η φοβία ενός ανθρώπου ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα αναπτύξει κάποια φοβία.

ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο, δεν χρειάζεται και να υποθεί τίποτα. Το βλέπουμε με τις περιοδίες του Πρωθυπουργού, Υπουργών, την προβολή του κυβερνητικού έργου. Πολύ φοβάμαι ότι μπαίνουμε λίγο σε αυτόματο πιλότο μέχρι το 27 να γίνουν τότε οι εκλογές και έχουν όλοι το νου τους στο πώς θα εκλεγούν. Είναι το γνωστό έργο που έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Και βλέπα τις προάλλες στο Δήμαρχο της Νέας Υόρκης, τον Μαμντάνι, ο οποίος πήγε και βούτυξε σε δημοτική πισίνα με το κουστούμι, παρακαλώ, προκειμένου να εγκαινιάσει την καλοκαιρινή περίοδο. Εμείς μέχρι τάβλη το έχουμε φτάσει, δίνει όμως ιδέες, να το πω και αυτό. Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφυγα Λόνι στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Γιάννης Χαρούλης. Ξενύχτησα στην πόρτα σου.
1: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγοτραγούδω.
0: Μοναδικές εκτελέσεις αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: πίεση 101,3.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τάφινα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star. Taylor, πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι τη Σεπτόνα?
5: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτόνα Dermasoft.
4: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
5: Τι μπάνιο.
6: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
5: τι μπάνιο.
6: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
7: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Διάβασα και μια είδηση που λίγο με φόβησε. Δημοσιεύτηκε στο Reuters για το πώς ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας επί 4 χρόνια έχει οδηγήσει στον ανασχηματισμό της φύσης. Και εξηγώ, βρέθηκαν 2 φωλιές πουλιών που είναι φτιαγμένες ως επιδοπλίστων απολυπτές οπτικές ίνες, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των drones. Τα πουλιά βρήκαν τρόπο να ξαναχρησιμοποιήσουν τις άχρηστες αυτές ίνες που κρέμονται από δέντρα, από ταράτσες. Έχουν κατακλείσει γενικότερα κάθε σημείο που βομβαρδίζεται συνεχώς. Και είναι απίστευτο το πώς η φύση προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα. Και λίγο τρομακτικό, αν το καλοσκεφτούμε. Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφυγα Λόνι στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Χάρης Αλεξίου για τον Δίεση 101,3.
2: Με μια πυρόγα φεύγεις και γυρίζεις.
3: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Αντιγόνη του Σοφοκλή. Η παράσταση που ξεχώρισε επιστρέφει για δεύτερη χρονιά με τους Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου. Μαζί τους Δόβρης, Καραμίτρου, Μποζάκη, Μπούκλη, Νούσης, Σαλευρής, Φραγκάτου. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης. 6 και 7 Ιουλίου Κυποθέατρο Παπαγού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η ώρα είναι 11. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας. Από την Νίκη Κροτσέτη.
6: Φέτος το καλοκαίρι η Αθήνα μεταμορφώνεται για έναν ολόκληρο μήνα σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή πολιτισμού. Πάρκα, δρόμοι, πλατείες, γειτονιές και μέρη που συχνάζουμε υποδέχονται κατοίκους και επισκέπτες για να ζήσουν το καλοκαίρι μέσα από μουσική, θέατρο, χορό, stand-up comedy, performances και δράσεις για παιδιά. Για 31 μέρες, σε 50 σημεία της Αθήνας, παρουσιάζονται 63 πολυπίκυλες εκδηλώσεις. Από τον Εθνικό Κήπο και το Ζάπιο μέχρι την Πλάκα, το Μοναστηράκι, την Κυψέλη, τα Πατήσια, το Παγκράτη, το Νέο Κόσμο και το Κολονό. Ταλαντούχοι σολίστ στον Εθνικό Κήπο και πικνίκ στο Πάρκο Καπάψ, παραμύθια που ζωντανεύουν μέσα από παλιά παιχνίδια, το έθιμο του Κλείδωνα αλλά και όλη η οικογένεια του Καραγκιόζη στην Πλατεία Αμερικής, τζαζ των Ευελπίδων αλλά και παραδοσιακά τραγούδια στη Ριζούπολη, μαριονέτες στα Εξάρχεια και ασκήσεις εξεφάνισης στο Λόφο Νυμφών, κανταδόροι στα Στενά της Πλάκας, stand-up comedy στα Σεπόλια και πολλά άλλα από τις 20 Ιουνίου έως τις 20 Ιουλίου. Καλοκαίρι στην Αθήνα, σε πολλά σημεία της πόλης, με ελεύθερη είσοδο.

Πρωθυπουργός παρακαλά τους κλάδους της αγοράς να κρατήσουν τις τιμές σταθερές για τους επόμενους δύο μήνες. Κάπως αν βάλετε πλάτη, ακούγεται. Έβλεπα που έπεσαν οι τιμές σε ντοματίνια και γραβιέρα. Όχι όμως επειδή υπήρξαν παρακάλια, αλλά επειδή οι καταναλωτές άλλαξαν συνήθειες και σταμάτησαν να αγοράζουν. Και όταν κάτι τέτοιο συμβαίνει, θέλει μετά και χρόνο να ξανακάνεις κάτι συνήθεια. Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφυγα Λόνι στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: πίεση. 101,3.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: να σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

τελευταίες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

0: ας ένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
3: Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: χαρά φύγε μακριά του φύγε.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.

Σας πάω τώρα σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που διάβασα στο Ποντίκι για το πώς η ψηφιοποίηση του ελληνικού δημοσίου μας μετέτρεψε σε υπαλλήλους του κράτους που, προσέξτε, εργαζόμαστε δωρεάν, ξοδεύοντας ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε, το χρόνο μας. Υπολογίζεται ότι ετησίως ο πολίτης ξοδεύει στο ψηφιακό οικοσύστημα 25 ώρες αν είναι μισθωτός, 50 αν τα έγγραφα που αναζητά αφορούν οικογένεια, 80 αν είναι ελεύθερος επαγγελματίας και 120 αν πρόκειται για μικρή επιχείρηση. Δηλαδή, πέρα από τους φόρους, τις ασφαλιστικές φορές, τα τέλη και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, δίνουμε χρόνο για παρακολούθηση προθεσμιών, διαχείριση και αποκτάμε και επιπλέον άγχος μη και κάνουμε λάθος. Όμορφα και ελληνικά. Πολύ ενδιαφέρον το βρήκα. Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφυγα Λόνι στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο και αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Επιμένεις.
2: Επιμένω.
1: Να το κάνουμε.
2: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
1: Εσύ μπορείς δηλαδή.
3: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. 6 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων, Ελίνα Μερκούρη.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
4: Μητέρα.
5: Κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα. Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
11: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
12: Άρα συμφωνούμε για full time.
11: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο δεν λογώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
0: Η ώρα είναι 12. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας. Από την Νίκη Κροτσέτη.
14: Φέτος το καλοκαίρι, το κινηματογραφικό φεστιβάλ Ήρυδα 2026, που διοργανώνεται από τον κινηματογραφικό τομέα του Πολιτιστικού Ομίλου Φοιτητών Πανεπιστημίου Αθηνών, ανοίγει και μας περιμένει όλες και όλους. Ένα φεστιβάλ με προβολές ταινιών μεγάλου και μικρού μήκους, με την παρουσία των δημιουργών, κινηματογραφικές συζητήσεις, αλλά και συζητήσεις με όλους εμάς για το μέλλον της Ήρυδας και το ευρύτερο κτηρίο της πανεπιστημιακής λέσχης ως πολύτιμων χώρων φοιτητικής συνάντησης, μελέτης, έκφρασης και δημιουργίας. Κινηματογραφικό φεστιβάλ Ήρυδα 2026 στο κινηματοθέατρο Ήρυδα μέχρι τις 5 Ιουλίου με ελεύθερη είσοδο.

στον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

Παρακολουθούσα μία συνέντευξη που πήρε η Ρένια Τζίμα από την Τώρα Μπακογιάννη και έμεινε λίγο παγωτό. Δεν είμαστε, λέει, τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη. Είμαστε έκτοι από το τέλος. Μας έστειλε εμάς τα χαρτιά ο κύριος Αυτιάς για την ακρίβεια που βιώνουν οι Έλληνες και που στις 10 του μήνα δεν έχουν άλλα χρήματα. Σχολίασε ότι είναι εντάξει. Υπερβολή αυτό, δεν υπάρχει, δεν ισχύει. Είπε όμως αμέσως μετά και το άλλο. Αδιανόητο να πουλάει ο παραγωγός στα Χανιά 9,47 το κιλό τη γραβιέρα και να φτάνει στο σούπερ μάρκετ στα 18. Τι συμβαίνει, λέει, πού είναι ο έλεγχος. Αυτό πες το ξανά. Λοιπόν, τι συμβαίνει, λέει, πού είναι ο έλεγχος. Αχ, και δεν θέλω ότι στεναχωρήσει την κυρία Μπακογιάννη, αλλά την ίδια πορεία έχουμε κι εμείς που δεν είμαστε βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος να παίρνουμε μέτρα κατά της ακρίβειας όλη την ώρα. Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφυγα Λόνι στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Μας πειράζει να πάρω το μικρόφωνο στο χέρι.
1: Μπλε. Τον ίδιο το Θεό.
2: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
1: Να με προσέχει.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: πίεση. 101,3.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε.
1: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
7: Coach.
8: Σου είπα όχι τώρα.
7: Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Καλημέρα, Μαρία. Είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
12: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
11: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
12: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
11: Ναι, Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα τέρμα soft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
13: Σε πτώνα τέρμα soft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Με αφορμή τώρα την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλων, ανοίγουν πολλές συζητήσεις και πρώτα απ' όλα το γεγονός ότι χρειαζόμαστε επιγόντως ένα τύπου κταίο για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, όπως κάνουμε με τα αυτοκίνητα, που κάθε δύο χρόνια τα περνάμε από κταίο, σε ένα εύλογο διάστημα από την κατασκευή τους, κάποιος κάπου κάπως να ελέγχει. Το σχολίασε στη Λάιφο, είδα, ο Βαγγέλης Ματράγκος, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, και είπε και κάτι άλλο που δεν είχαμε σκεφτεί, ότι μετά εξοικονομώ και την ενεργειακή αναβάθμιση παλαιότερων κτηρίων, προσθέτουμε βάρη πάνω στα κτίρια, όπως θερμοπροσώψεις, οι αλοπίνακες και κουφώματα, φορτία που δεν είχε υπολογίσει ο μηχανικός, ο οποίος είχε μελετήσει το κτίριο πριν από 50, 60, 70 χρόνια, και όλο αυτό χωρίς δομικό έλεγχο. Ακούστηκε γερό καμπανάκι, να το έχουμε στο μυαλό μας. Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφυγα Λόνι στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει στο φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα. Επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Ζώνη ασφαλείας. Με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
2: Ένα βράδυ μετά από διασκέδαση, ένας οδηγός αποφασίζει να πάρει το τιμόνι, αν και δεν έχει πιει σχεδόν τίποτα. Στην αρχή όλα μοιάζουν υπό έλεγχο. Όμως τα αντανακλαστικά του έχουν ήδη μειωθεί.
1: Ένα στόπ που είδε καθυστερημένα. Ένα πρόσμενο αυτοκίνητο. Ένα μηχανάκι που ξαφνικά άλλαξε λωρίδα. Και εκεί που νομίζει πως προλαβαίνει, η τραγωδία είναι αναπόφευκτη.
2: Η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ δεν είναι απλά παράβαση. Είναι έγκλημα κατά της ζωής. Γι' αυτό η πρόληψη με ενημέρωση και υπευθυνότητα, αλλά και οι αυστηρές κυρώσεις είναι απαραίτητες.
1: Γιατί κανένα ποτό, καμία στιγμή διασκέδασης, δεν αξίζει περισσότερο από μια ανθρώπινη ζωή.
0: Η Ζώνη Ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
3: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
0: Δίεση 101,3.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
10: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
9: Και το κινητό πάντως, ε? Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
10: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
9: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
10: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
9: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
11: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
9: Σιγά μη τα άφηνα.
11: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
0: Η ώρα είναι μία. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας. Από την Νίκη Κροτσέτη.
12: Δεν είναι ακριβώς τόπος ραντεβού, παρόλη την ρομαντικότητά τους. Δεν είναι παραλία, αλλά γεμίζουν μονάχα το καλοκαίρι. Έχουν μυστικές αυλές και κήπους, είναι καλά κρυμμένοι στην πόλη, αλλά με το που βραδιάζει, τα ονόματά τους φωτίζονται ακριβώς όπως οι οθόνες τους. Τα θερινά σινεμά της Αθήνας, κάθε καλοκαίρι, από τα παλιά μέχρι και σήμερα, μας φυγαδεύουν από την βαβούρα και την κούραση της πόλης σε ένα μαγευτικό κινηματογραφικό σύμπαν. Ταινίες από την μεγάλη λίστα του παγκόσμιου και άχρονου κινηματογράφου, χειροποίητες γεύσεις με θέα την Ακρόπολη, γλάστρες φρεσκοποτισμένες και ολοπράσινοι φράχτες, το ψηλό χαλίκι και οι τεμπέλες γάτες και στο κέντρο όλων το μεγάλο πανί που φωτίζει τα βράδια μας. Γιατί τίποτα δεν θυμίζει περισσότερο καλοκαίρι στην πόλη όσο οι βραδιές που μαζευόμαστε στα θερινά σινεμά.

Δεν είπαμε τίποτα για την Παγκόσμια ημέρα των Άτια σήμερα. Δεν γιορτάσαμε όπως του έπρεπε. Λοιπόν, είναι το περιστατικό του Ρόσουελ που θυμόμαστε κάθε χρόνο τέτοια μέρα, με την πτώση ενός αντικειμένου σε ένα ράντσο κοντά στο Ρόσουελ στο Νέο Μεξικό. Αυτό έγινε αρχές Ιουλίου του 47, έξω και ημέρα. Είναι το πλέον διάσημο περιστατικό στην ιστορία των UFO. Για δεκαετίες συζητήθηκε, δημιούργησε και ενίσχυσε ένα σκασμό θεωρίες συνωμοσίας και τελικά το 94 η αεροπορία των ΗΠΑ αποκάλυψε ότι τα συντρίμμια ανήκαν σε ένα άκρος απόρριτο πρόγραμμα με μπαλόνια μεγάλου υψομέτρου που είχε σκοπό να ανιχνεύσει σοβιετικές πυρηνικές δοκιμές, αλλά και τότε, ακόμη και τότε που υπόθηκε αυτό, δεν έκανε καμία αίσθηση, συνέχισε να εμπνέει τη λαϊκή κουλτούρα, τις ταινίες, τις σειρές, τις συνωμοσίες, τα πάντα, για να έχουμε και εμείς κάθε χρόνο κάτι να γιορτάζουμε. Κάθε μέρα, 1 με 4 το μεσημέρι, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματά σου.

0: σχέση. 101,3.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. delta360.gr.
3: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 872.

0: Λοιπόν, λέω.
1: Μαρία Παπαγεωργίου. Μοναδικές εκτελέσεις για το Δίεση in Concert. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Να το πούμε και εμείς αυτό για τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία. Πάει αυτό το όνειρο, ολοκληρώνεται αύριο, αύριο οι τίτλοι τέλους. Ουσιαστικά ολοκληρώνεται η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά έτσι κι αλλιώς μας λένε ότι δεν γκέλαρε πάρα πολύ στο κοινό. Ναι, δεν το τράβηξε πάρα πολύ τους ασθενείς αυτό το δωρεάν απογευματινό, όχι τόσο, παρότι έγιναν 26.000 επεμβάσεις και επειδή τα δωρεάν απογευματινά δεν τράβηξαν πολύ, από μεθαύριο, από 1η Ιουλίου δηλαδή, θα συνεχιστούν τα απογευματινά αποκλειστικά επιπληρωμή που θα έχουν και έτσι μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Κάθε μέρα, 1 με 4 το μεσημέρι, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 6 Ιουλίου, Πετρούπολη, Θέατρο Πέτρας.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Τέζα. Τι ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Η ώρα είναι 2. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας, από την Νίκη Κροτσέτη.
6: Τζιτζίκια, οι ηχό των καλοκαιρινών μηνών που ζουν πάνω στη γη 1,8 εκατομμύρια χρόνια και γεμίζουν με το εκοφαντικό τραγούδι τους τα πρωινά, τα μεσημέρια και τις νύχτες μας. Για τον Οδυσσέα Ηλίτη, οι άγγελοι του ήλιου, για τον Γιάννη Ρίτσο το ελληνικό τοπίο, για τον Άγγελο Σικελιανό, το προμήνυμα του θερινού καύσωνα, για την Μάτση Χαντζηλαζάρου, τζιτζίκια και ανθρώπινες αισθήσεις, πάνε χέρι-χέρι, για τον Γιώργο Σεφέρη και την Κική Δημουλά, τα τζιτζίκια δεν είναι άλλο από το τικ-τακ του καλοκαιριού, και όσο για τη Μάριζα Κόχ, θα πρέπει κάποτε να έζησε ένα καλοκαίρι γεμάτο τζιτζίκια, όπως όλοι μας. Το τζιτζίκι είναι συνώνυμο του μεσογειακού καλοκαιρινού τοπίου, των καταπράσινων πεύκων και της ταπεινής ελιάς, κι όμως ελάχιστα γνωρίζουμε για αυτά τα αόρατα στοιχεία των δέντρων και της φλάστησης. Όπως ότι μόνο τα αρσενικά τζιτζίκια τερατίζουν για να προσελκύσουν τα θηλυκά ή ότι ο ήχος τους μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 800 μέτρα, τα τζιτζίκια βγάζουν τον ήχο τους μέσα από την κοιλιά και το θώρακα που αναλόγως την ώρα και τη θερμοκρασία πάλεται. Οι μικροί φίλοι του καλοκαιριού βγαίνουν από τη γη για να ζήσουν ελάχιστα και μέσα από τη σύντομη, όμορφη ζωή τους να κλείσουν έτσι το μάτι στη ζωή ότι σε 13 με 17 χρόνια ο κύκλος θα επαναληφθεί. Και η ζωή συνεχίζεται όσο έχουμε δέντρα, χώμα και καλοκαίρια.

Εμείς ζούμε το πάλι από Σεπτέμβρη. Αυτό πρέπει να ίδρωσε αυτή η φανέλα της διαπραγμάτευσης εκεί στο Μεγάρο Μαξίμου που τα είχαν βάλει κάτω και τα βρίσκανε για την ακρίβεια. Όσοι είδαμε μετά τα νεότερα, εκεί καταλήξαμε ότι έγιναν πάρα πολύ σκληρές διαπραγματεύσεις. Συμφώνησαν σε πάγωμα των ανατιμήσεων για το καλοκαίρι να κάνουμε όλοι διακοπές. Με, τέλος πάντων, με μικρότερα κέρδη, με το πλαφόν που είχαν συμφωνήσει, και μετά να γυρίσουμε με το καλό από τις διακοπές μας το Σεπτέμβρη και σταδιακά, χωρίς βιασύνη, θα μειώσουμε τιμές σε 40 βασικές κατηγορίες αγαθών. Οπότε όλα καλά, χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα μαζί με την υπεύθυνη απόλαυση. Κάθε μέρα, 1 με 4 το μεσημέρι, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

ήρθε στο χωριό, γυναίκα ταραντούλα, κι όλοι τρέξαν να τη δουν. Άλλος της πέταξε ψωμί κι άλλοι της ρίξαν πέτρα απ' την

0: Πίεση 101,3.
1: Μητέρα, το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα,
1: αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ. Τέιλορ, πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτώνα?
7: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
6: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
8: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
9: τι μπάνιο.
8: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε.
1: Γιάννης Κότσιρας. Μοναδικές εκτελέσεις για το DS in Concert.
2: Η καρδιά μου αχ, φωτιά μου.
1: DS 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Δεν θα έρθει η ώρα που θα βγάλουν οι φίλοι μας Κινέζοι ένα έξυπνο κολάρο να συνεννοούμαστε και μεταξύ μας να μεταφράζει τον έναν στον άλλον και ας μιλάμε την ίδια γλώσσα. Θα γίνει. Αυτό που είναι θέμα σήμερα είναι ότι έχουν έτοιμο οι Κινέζοι ένα κολάρο πανέξυπνο, λέει, απλά έξυπνο, πανέξυπνο, γιατί μεταφράζει γαυγίσματα και νιαουρίσματα και στέλνει το μήνυμα απευθείας στο smartphone του φροντιστή κάθε κατοικιδίου. Και το λέω αυτό τώρα γιατί προφανώς όσοι έχετε ένα σκύλο, μια γάτα μέσα στο σπίτι, δεν χρειάζεται κάποιον να μεταφράζει το μήνυμα. Καταλαβαίνουμε τα ζωάκια μας πάρα πολύ καλά και εκείνα ακόμη καλύτερα από ότι εμείς εκείνα. Αλλά θα χρειαστεί ένα Σαββατοκύριακο, μια μέρα κάπου θα το αφήσετε σε κάποιο γνωστό, σε κάποιο φίλο. Δεν έχει την εμπειρία. Εκεί έρχεται το έξυπνο κολάρο και κάνει τη δουλειά του. Κάθε μέρα, μία με τέσσερις το μεσημέρι, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Αντιγόνη του Σοφοκλή. Η παράσταση που ξεχώρισε επιστρέφει για δεύτερη χρονιά με τους Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου. Μαζί τους Δόβρης, Καραμίτρου, Μποζάκη, Μπούκλη, Νούσης, Σαλευρής, Φραγκάτου. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης. 6 και 7 Ιουλίου Κηποθέατρο Παπαγού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτός εμένα. Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η ώρα είναι 3. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας. Από την Νίκη Κροτσέτη.
11: Το Athens Open Air Film Festival επιστρέφει για άλλη μια χρονιά σε το πόσημα της Αθήνας και σε εντυπωσιακά υπαίθρια σινεμά, με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει κλασικά αριστουργήματα, σύγχρονες δημιουργίες και συνεργασίες με πολιτιστικούς φορείς και θεσμούς. Το πάρτι γενεθλίων του Μικέλ Αγγέλ Χιμένεθ με τον Βίλιαμ Νταφόε ως τον Μέγιστάν αποκλίνει ένα ολόκληρο νησί του Ιωνίου για να γιορτάσει η κόρη του τα γενεθλιά της. Ο Ίγκμαρ Μπέργκμαν στο σκοτεινό δραματικό παραμύθι του 14ου αιώνα, η πηγή των Παρθένων, το αδιέξοδο της αστικής οικογένειας μέσα από την ιστορία ενός απαγορευμένου έρωτα στην άπιστη γυναίκα του Κλοντ Σεμπρόλ, το Happy Day του Παντελή Βούλγαρη σε επαιτειακή προβολή για τα 50 χρόνια από την πρεμιέρα της ταινίας, το ποτάμι του Ζαν Ρενουάρ που θα μας μεταφέρει σε μια ενεδεία των αντιθέσεων, της ενηλικίωσης και του έρωτα, το ακροτήρι του φόβου του Σκορτσέζε με τον Ρόμπερ Ντενίρο και πολλές άλλες ταινίες που θα γεμίσουν και αυτό το καλοκαίρι μας. Athens Open Air Film Festival σε διάφορα σημεία και σινεμά της πόλης μέχρι τις 26 Αυγούστου με ελεύθερη είσοδο.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά.

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

Από την αρχή του κόσμου, μαζί με την βαθιά πνοή, την παγωμένη λάμψη. Μπήκε στο πρώτο κύτταρο σαν μια μικρή ακίδα. Και ό,τι από αυτό γεννήθηκε, θέλησε να υποτάξει. Τα μέρημνα μικρά παιδιά, τα ζώα και τα δέντρα. Ποτέ τη δεν τα γλέτησε, δεν είχε τι να κάνει. Μανέβρισκε συνείδηση, έβγαζε την κουκέντρα. Και έσπρεχνε τη βαθιά.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

σένα. Ό,τι και να πεις, όσο κι αν πονά, σκέψεις που ουρλιάζουν, στιγμές που σαρπάζουν, λάγνες ρογμές.

Τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò e anche senza ali in cielo mi portò.

τέρμα τα θαύματα, τα σίνεμα κλειστά. Δεν υπάρχεις πια, δεν υπάρχεις. Όλα τα φώτα σβήνω και

βάζω κρασί και τεντούρα χρυσή και τραγούδια σου στέλνω να διαλέξει. Μαθαίνω στα πουλιά να τραγουδούν όπως παλιά, νέοι γέροι παιδιά στα μπαλκόνια. Ακούω μου

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

βραβεί. Σε περιμένω, νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν με αφορά.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

μέσα σε αυτό που μισώ. Τον άθλιο αστείο, μικρό μου εαυτό. Οι δυνάμεις του κόσμου που κοντά με έχουν φέρει ευκαιρία ζητάνε να με βάλουν στο χέρι.

0: Σπίρτο FM.
1: Ξεγέλασες τους ουρανούς.

σαρκασμούς, τις άριες μιας όπερας τραβλίζες νίκη.

έχω σπίτια, μόνο χαλάσματα γεφύρια, πάνω από ποτάμια που στερέψαν ξαφνικά. Ένα τραγούδι δίχως λόγια,

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

τα μαλλιά. Στα παλιά τσίδικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί η αξία που μέσα μας φωλιάζει πιο βαθιά

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Άρα την Τζιάν. Έναν σπουδαίο κρουστό και συνθέτη, Άρτο Μπογιατσιάν. Έχουν έρθει από την Αμερική, κατάγονται όμως από την Αρμενία. Ελάτε να τους το αφιερώσουμε.